πάνε με φάρμακα, ζητάμε από την υποκριτή, που θα γραμμίσουμε μόσχομα στο νεοβαρίσι φανιστήριο τώρα, τις προσεκτήρες από τα πάση φανιστή των αποτσίων. Δεν και μην είπα στην ελευθερία αρέβνα, θα τα ξέρουμε να σε βάσεις ο ίδιος που μέσει πότε άνωσα να μην χείρετε. Σε μένα θα καταλαντήσει

0: Βάσαρη Μπορδία. Κουδάσαρη Σουάστη σε όνομα Πρωτηματατά. Μάκρυ Σουάστη Πρωτή Αγρό Αϊκή Πρωτατά. Για να έρθουμε ακόμα η Σουάστη σε όνομα Άμασε Πρέμα. Όσο νέα ασπατάλ Βάσαρη Μάσαν Πρωτακόνομα Ανρούτ Καρδατσόν.
1: Ασπατάλε Πρωτάνομε σε όνομα.
0: Στο πίσε γαντά Βαρτακό Πορτέ Τσένι Γράνιμα Ουπατά σε όνομα Ουπλατά.
1: Πορτέ Τιν Γράνα Άρκοζε Τεκί Σας Ατσόβεζε Σαμλά. Πισε σε πιε φυσισιέν Κατροπαρά. Έτ, Σάτι, Κολέζο.